0: Κύριε ελέησον,
1: Χριστέ
0: ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Χριστέ
0: αύδινος,
1: Χριστέ
0: εξ αύδινος, Πάτερ δε Θεοίς Δεύς, Φίλιε δέμπτορ μούντι Δεύς, Σπίριτου Σάνκτε Δεύς, Σάνκτα Τρίνιτα Ζούνους Δεύς, Σάνκτα Μαρία, Σάνκτα Δέι Γένιτριξ, Σάνκτα Βίργο Βίρζινου, Μάτερ Κρίστη, Μάτερ Εκκλέσιε, Μάτερ Διβίνε Γράτσιε, Μάτερ Πουλίσσιμα, Μάτερ Καστίσσιμα, Μάτερ Ινβιολάτα, Μάτερ Ιντεμεράτα, Μάτερ Αμάβης, Μάτερ Αδμιράβιλης, Μάτερ Μπόνι Κονσίλη, Μάτερ Κρεατόρης, Μάτερ Σαλβατόρης, Βίργο Προυδεντίσσιμα, Βίργο Βενεράντα, Βίργο Πρεδικάντα, Βίργο Πότενς, Βίργο Κλέμενς, Βίργο Φιδέλης, Σπέκουλουμ Ιωστίτσιε, Σέδες Σαφιένσιε, Κάουσα Νόστρα Λετίτσιε, Πάς Σπιριτουάλι, Βάς Ονοράβιλε, Πάς Ινσίνιε Λεβοτσιόνις, Ρόζα Μίστικα, Τούρις Δαβίδικα, Τούρις Εμπούρνεα, Δόμους Άουρεα, Φέδερις Άρκα, Γιάννο Ατσέρι, Στέλλα Ματουτίνε, Σάρους Ινφυρμόρου, Εφούγιουμ Πεκατόρου, Κονσολάτριξ Αυλικτόρου, Οξύριουμ Κριστιανόρου, Ρεγίνα Αντζελόρου, Ρεγίνα Πατριαρκάρου, Ρεγίνα Προβετάρου, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omni, Regina Sine Labe Originari Concepta, Regina In Cerum Assumpta, Regina Sagratissimi Rosari, Regina Pacis, Agnus Dei, quitoris peccata mundi. Agnus Dei, quitoris peccata mundi. Agnus Dei, quitoris peccata mundi. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Oremus. Deus, qui salutis eterne, Beate Maria, Virginitate Fecunda, Umano generi premia prestitisti, tribu equesumus, ud ipsam pro nobis intercedere essentiamus, per quam meruimus filium tuum auctorem vita suscipere, et ecum vivide regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Sit nomen Domini benedictum. Λειτόριμ νόστρουμ ειν νόμινε Δόμιν, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.